Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι animateur που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της Κάλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζας σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέις είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβή.

Το Dahomey είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τον Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Σιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό τους σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Τι чё, всё думал, уже меня похоронил, да? Да нет, чё ты, всё хранить-то рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою.
0: Η ταινία Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε 2 ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία Julie Keeps Quiet του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεωνάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Julie, κορυφαία ταινίστρια σε πρωτοκλασάτη ακαδημία αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Julie όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Julie ist immer wieder hier über diese Dinge gepratt,

0: ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκαν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Konradas Adenaueris laikomas viena įtakingiausių vieningą Europą kūrusių asmenybių. Po antrojo pasaulinio karo tapęs pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos, tuo metu žinomos kaip Vakarų Vokietija kancleriu, Konradas Adenaueris paliko labai ryškų pėdsaką tiek Vokietijos, tiek visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.

0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 d. Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus trejiems metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė penkių vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai, tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 metų kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 metų rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 dieną paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu, po visą amžių trukusio priešiškumo, buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
3: När man tänker på Europaparlamentet ser man oftast ledamöter framför sig som är i färd med att rösta i kammaren. I själva verket äger dessa omröstningar rum bara en gång i månaden under sammanträdesperioderna. Men vad innebär egentligen sammanträdesperioderna och hur går de till? Varje månad, förutom i augusti, sammanträder parlamentet i Strasbourg under 4 dagar. Ett program som kallas dagordning fastställs för varje sammanträdesperiod i kammaren. Ytterligare sammanträdesperioder anordnas regelbundet, men de äger rum i Bryssel. Plenarsammanträdena är slutresultatet av det lagstiftningsarbete som görs under resten av året då ledamöterna sammanträder i parlamentets utskott eller inom de politiska grupperna. Det här är också det tillfälle då ledamöterna deltar i EUs beslutsfattande och framför sina åsikter för EU-kommissionen och rådet. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor till kommissionen och rådet under den så kallade frågestunden. Under sammanträdesperioderna kan parlamentet uttala sig om alla ämnen som de anser viktiga. Det kan också begära att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om något som parlamentet tycker är angeläget. Dessutom tar ledamöterna regelbundet emot besök i kammaren, exempelvis av statschefer, visselblåsare och aktivister. Men plenarsammanträdena ägnas i huvudsak åt debatter och omröstningar. Debatterna och omröstningarna handlar om olika typer av texter beroende på vilka ämnen som behandlas och vilket lagstiftningsförfarande som är aktuellt. Om vi till exempel tar parlamentets betänkanden om EU-kommissionens förslag till EU-lagstiftning så debatteras texterna vanligtvis i kammaren. Talartiden är mycket kort och beror på antalet ledamöter som har begärt att få tala. Till skillnad från omröstningarna som oftast är korta kan debatterna hålla på i timmar om det är många ledamöter som vill tala. Ledamöterna talar i de flesta fall på sitt modersmål. Det är här som tolkarna kommer in. De ser till att det finns simultantolkning på unionens alla officiella språk. Efter debatterna är det dags för omröstning. I samband med omröstningen av ett betänkande kan till exempel ledamöterna ändra i texten. Det sker med hjälp av ändringsförslag. Det kan de göra om de vill ta bort, omformulera, ersätta eller lägga till något i texten. Ledamöterna röstar först om varje enskild ändring innan de röstar om hela den ändrade texten. Det sker i ganska snabb takt. Det är ibland hundratals ändringsförslag som man i turordning röstar om. I motsats till vad man skulle kunna tro röstar parlamentarikerna oftast med handuppräckning. Det är sammanträdets talman som fastställer utgången. Är du tveksam till det här? Det är förstås mycket viktigt att det inte blir fel. Vid minsta tvivel begär sammanträdets talman att ledamöterna ska rösta elektroniskt för att få ett mer exakt resultat. I kammaren fattar Europaparlamentet oftast beslut med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. För att beslutet ska bli giltigt måste man uppnå beslutsförhet, som också kallas kvorum. Det innebär att minst en tredjedel av ledamöterna ska vara närvarande. Om talmannen konstaterar att så inte är fallet, skjuter man upp omröstningen till nästa sammanträde. När man röstat om texten kan ledamöterna ta ordet för att förklara sitt eller gruppens ställningstagande. EU-kommissionen får också reagera på resultatet av omröstningen och framföra sina slutsatser. Naturligtvis händer också mycket annat i kammaren. Det skulle vara omöjligt att sammanfatta allt i ett enda poddavsnitt. Det är till exempel här som den årliga kalendern av parlamentets arbete antas. Den här planeringen anger bland annat sammanträdesveckorna för parlamentets utskott och politiska grupper. Positivt är att debatterna alltid direkt sänds på Europaparlamentets webbplats. Parlamentet är dessutom öppet för besökare under plenarsammanträdena. Man kan till och med sätta sig en stund i kammaren för att följa vad som händer. Det här är ett tillfälle att lära sig lite mer om hur sammanträdena går till och att till fullo uppleva demokrati i praktiken. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Всяка година замърсяването на въздуха причинява стотици хиляди случаи на преждевременна смърт в целия Европейски съюз. То се свързва с сърдечни заболявания, респираторни проблеми и дори рак. Някои замърсители могат да увредят нашето ДНК, докато други влошават качеството на водите и почвите и нанасят щети на екосистемите. В същото време шумовото замърсяване се увеличава, особено в градовете. И това се отразява не само на съня ни и нивата ни на стрес, но и на нашето дългосрочно здраве. Слушате предаването «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». този епизод нека си поемем дълбоко дъх и да поговорим за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване в Европейския съюз. Ще разгледаме въпроса как Съюзът работи за намаляване на тяхното въздействие върху здравето ни и околната среда. Борбата с замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване не е самоцел. Тя е част от по-широката рамка на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, залегнала в договорите на Съюза. Нейните цели са опазването на човешкото здраве, защитата на природните ресурси и насърчаването на устойчивото развитие. Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване са ключови приоритетни области в тази стратегия за околната среда, наред с действията в областта на климата, биологичното разнообразие и прехода към кръгова икономика. В основата на всичко това е планът за действие за нулево замърсяване. Пътната карта на Европейския съюз за намаляване на вредното замърсяване и създаване на по-здравословна и по-устойчива среда в Европа. Да започнем с качеството на въздуха. Европейският съюз разполага със строги правила, известни като Директивата за качеството на атмосферния въздух, които определят пределно допустими стойности за замърсители, като фини прахови частици, азотни оксиди и озон. Директивата изисква от държавите членки да следят качеството на въздуха, да публикуват данни и да предприемат съответните действия, ако допустимите стойности бъдат превишени. През 2024 година правилата бяха преразгледани, като стандартите на Европейския съюз се доближиха до последните препоръки на Световната здравна организация. По-конкретно, преразгледаната директива намалява наполовина и дори повече годишната пределно допустима стойност за фините прахови частици, които са един от най-опасните замърсители. Европейският съюз също така определя национални тавани за емисиите по отношение на ключови замърсители и приема специфични правила за сектори като промишлеността, селското стопанство и транспорта. Автомобилният транспорт отдавна е основен източник на замърсяване. През годините Европейският съюз затегна стандартите за емисии, които обхващат леките автомобили, микробусите, камионите и автобусите. Тези стандарти включват по-строги ограничения за нивата на азотните оксиди и фините прахови частици. Те се прилагат за бензинови, дизелови, хибридни и дори електрически превозни средства. И не става въпрос само за автомобилния транспорт. В по-широк смисъл, като част от стратегията си в областта на климата, Европейският съюз също така предприе действия за намаляване на емисиите от корабоплаването и въздушния транспорт, включително нови разпоредби относно устойчивите горива и екологосъобразното корабоплаване. В областта на промишлеността, преразгледаната директива относно емисиите ще спомогне за намаляване на емисиите от големи промишлени обекти и стопанства. Новите правила ще влязат в сила от 2026 година. А сега нека преминем към шумовото замърсяване. Един по-малко видим, но също толкова вреден проблем. Приблизително един на всеки 5 европейци е изложен на нива на шум, които се считат за опасни, най-вече поради пътния трафик. Хроничният шум може да причини стрес, нарушения на съня и сърдечно-съдови заболявания. Освен това, той смущава и дивата природа. Директивата на Европейския съюз от 2002 година относно шума в околната среда изисква от държавите членки да картографират нивата на шума и да разработят планове за действие. Има постигнат напредък, но той не е достатъчен. Съгласно плана за действие за нулево замърсяване, до 2030 година Европейският съюз има за цел да намали с 30% броя на хората, засегнати от хроничен шум, предизвикан от транспорта. Ако не бъдат въведени нови мерки, Тази цел може да не бъде постигната в рамките на определения срок. За да спомогне за намаляване на шумовото замърсяване, Съюзът одобри и специфични гранични стойности на шума за пътното движение, железопътния транспорт, въздухоплавателните средства и дори оборудването за работа на открито. Европейският парламент има ключова роля в укрепването на тези правила. Той настоява за по-строги стандарти за качеството на въздуха, по-добро прилагане на правилата и по-амбициозни цели. Той също така играе водеща роля в реагирането на скандали, като например скандала с емисиите на двигателите Volkswagen, и се застъпва за етикетиране на нивата на шума при автомобилите, както и за по-строги допустими стойности на шума. Въпреки че все още има какво да се желае по отношение на напредъка, Европейският съюз увеличава усилията си за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, за по-чисто небе, по-тихи улици и по-здравословен живот. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Σίγουρα έχεις ακούσει όρους όπως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών ή επίλυση τοπικών προβλημάτων. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρόκειται για έννοιες σημαντικές, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματική ζωή οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολλές φορές απόμακρες και αφηρημένες, ιδίως για νέους ανθρώπους. Θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερους νέους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε την πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε κάτι μεγαλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρεις είναι οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετεί. Να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά, να τους βοηθήσει να δικτυωθούν και να ενισχύσει τη θέση τους. Η πρώην Ευρωβουλευτής Μιχαέλα Σόιντροβα εξηγεί με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.
6: The main objective of this program...
7: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως στον εθελοντισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν μια διαρκή πορεία στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
6: Active citizens.
5: Και υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει πλέον έναν ολοκένουργιο τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο και περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τίμπορ Ναύρατσις, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
8: Σε μια εποχή που αυξάνονται οι διαφωνίες και διευρύνονται οι πολιτισμικές διαφορές τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των τοπικών κοινωνιών, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα έχουμε ήδη πετύχει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Με μια σημαντική καινοτομία. Προτείνουμε να στηρίξουμε τον εθελοντισμό και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών.
5: Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για σένα? Αν είσαι 18 έως 30 ετών, μπορείς να ζητήσεις να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες σε πάνω από 60 χώρες και περιοχές. Όλες οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου μπορείς να τις φιλτράρεις ανά χώρα, θέμα και ημερομηνία έναρξης. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, υπάρχει ένα quiz που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: δραστηριότητες εθελοντισμού, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο νέο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας έως και 35 ετών. Κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην πύλη της νεολαίας συνοδεύεται από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης, αναφέρεται ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια προσόντα χρειάζονται και τι ακριβώς δουλειά θα κάνεις. Για να κάνεις αίτηση, χρειάζονται συνήθως δύο πράγματα. Ένα βιογραφικό σημείωμα, όπου μπορείς να τονίσεις όχι μόνο την επίσημη εμπειρία σου, αλλά και τα χόμπι και τις ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες έχεις συμμετάσχει, και μια συνοδευτική επιστολή, όπου μπορείς να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Η Έλενα Ντέγκαν, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είχε να δώσει την εξής συμβουλή σχετικά με τη σημασία της μη τυπικής μάθησης.
9: Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις έμφαση στη συνοδευτική επιστολή. Επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, δεν είναι ανάγκη να έχεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που μετράει είναι η διάθεσή σου να δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χόμπι, οι ομαδικές δραστηριότητες και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα είναι συχνά πιο σημαντικά από τις δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν.
5: Αν επιλεγείς, η οργάνωση που διοργανώνει τη δραστηριότητα θα επικοινωνήσει μαζί σου για συνέντευξη. Εκεί θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες: συνθήκες εργασίας, έγγραφα, ταξιδιωτικά έξοδα, βίζες, στέγαση και πολλά άλλα. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες και πεις ναι, ξεκινά το ταξίδι σου. Με πλήρη υποστήριξη από το λεγόμενο Δίκτυο Ασφαλείας Εθελοντών. Το Δίκτυο Ασφαλείας αποτελείται από τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που βοηθούν τους εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους εξής. Πρώτον, τον αποστέλλοντα οργανισμό στη χώρα σου, που σε προετοιμάζει, σε εκπαιδεύει και εγκρίνει την πρωτοβουλία. Δεύτερον, τον οργανισμό υποδοχής, που προσφέρει διαμονή, διατροφή, ένα μικρό επίδομα και έξοδα μετακίνησης. Τρίτον, έναν ντόπιο μέντορα εκεί που θα βρίσκεσαι, που σε βοηθά να προσαρμοστείς στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσεις διάφορα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Και τέλος, τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει και φροντίζει να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπως βλέπεις, κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος του. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης. Μόλις ξεκινήσεις, θα δουλεύεις κατά κανόνα από 30 μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι εμπειρία ζωής. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια πραγματική βουτιά σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Συνδέει τους συμμετέχοντες τόσο με τις αξίες του τόπου στον οποίο θα βρεθούν, όσο και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεσαι βοήθεια με τη γλώσσα? Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη με δωρεάν μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προσαρμοστείς καλύτερα και να αξιοποιήσεις το έπακρο αυτήν την εμπειρία, προβλέπονται δύο βασικές φάσεις υποστήριξης. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση κατά την άφιξη, στην οποία θα γνωρίσεις άλλους εθελοντές και θα λάβεις πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστείς την καινούργια σου ζωή. Η δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση που γίνεται ακριβώς στη μέση της παραμονής σου, η οποία σου δίνει την ευκαιρία να ελέγξεις όσα έχεις ήδη κάνει, να μοιραστείς τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου. Σκοπός όλων αυτών είναι να σου δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθείς, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για κάποιους, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης πορείας. Όπως για τον Αντριάν Κόμπο, που μας λέει ότι μετά την εμπειρία του στο σώμα, αποφάσισε να κάνει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
10: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
11: Το υπέροχο με τον εθελοντισμό είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο που βρίσκεται εκεί. Όποιο και αν είναι το κίνητρό σου, είτε προετοιμάζεσαι για κάποιο μελλοντικό project εθελοντισμού, είτε για διδακτορικό, είτε κάνεις ένα διάλειμμα για να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου, το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι έχεις συμβάλει ουσιαστικά σε μια συλλογική προσπάθεια, όποιος και αν ήταν ο λόγος που σε οδήγησε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις στη συνέχεια, θα μάθεις πληροφορίες, θα γνωρίσεις κόσμο, θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Νομίζω ότι, όπως και να το δεις, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα περιβάλλοντα και τόπους, να κάνεις επαφές, να αποκτήσεις μια νέα οπτική για τα πράγματα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Κάτι που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό.
5: Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πράγμα που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου. Για κάποιους, η εμπειρία συνδέεται με μια βαθιά προσωπική εξέλιξη, όπως συνέβη με την Κάρμεν Σάνθ, που πήγε ως εθελόντρια στην Κροατία.
9: Πάνω απ' όλα, ήταν ένα έντονα εσωτερικό ταξίδι. Πέρα από γνώσεις που σχετίζονταν με το επάγγελμά μου, ανακαλύψα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ παλιά φοβόμουν τρομερά να μιλήσω δημόσια. Τώρα το λατρεύω. Έχω ξεπεράσει εντελώς το τρακ που ένιωθα κάποτε. Αν κατάφερα να διδάξω ισπανικά σε Κροάτες εφήβους, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει στη ζωή. Βασικά, βίωσα μια τεράστια προσωπική εξέλιξη και απέκτησα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βγεις από τη βολή σου και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο σε μια διαφορετική χώρα.
12: Es totalmente necesario.
4: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφορά μόνο τις διάφορες πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά εσένα, την πορεία σου, την εξέλιξή σου και τη θέση σου στην Ευρώπη. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια και θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ανακάλυψε την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σου. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
13: Konrad Adenauer est considéré comme l'un des artisans les plus influents de l'unité européenne. Premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il a profondément influencé l'histoire de son pays et celle de l'Europe. Marqué par les années de dictature nazie, il a compris que seule l'unité pouvait garantir une paix durable. Il a joué un rôle majeur dans la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il a transformé deux ennemis historiques en partenaires et a ainsi posé les bases du projet européen.
14: Vous écoutez un podcast de notre rubrique L'Histoire et les faits. Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.

0: Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl Radio.
1: Σήμερα είναι όλο και πιο εύκολο για νέους ανθρώπους στην Ευρώπη να σπουδάσουν σε 2, 3 ή και περισσότερες διαφορετικές χώρες. Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πρόγραμμα Erasmus. Όλο και περισσότεροι φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους σε μία χώρα και τις συνεχίζουν κάπου αλλού. Γίνεται δηλαδή όλο και πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο συνηθισμένο να σπουδάζει κανείς στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών σε όλες τις χώρες θα είναι πάνω κάτω το ίδιο και κυρίως συγκρίσιμο? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προσόντα που μπορεί να αποκτήσει κανείς σε διαφορετικές χώρες και μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα θα έχουν όντως την ίδια αξία? Αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετεί το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων, γνωστό και ως σύστημα ECTS. Ας δούμε αρχικά τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα ECTS είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μεταφέρουν τις διδακτικές μονάδες που έχουν αποκτήσει σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση τίτλου σπουδών σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Κάθε μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όγκο εργασίας που έχει αφιερώσει κανείς για να μάθει κάτι. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Το ECTS είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα διδακτικών μονάδων που έχει δοκιμαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο. Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διακήρυξη της Μπολόνια, τη διακήρυξη που υπογράφηκε το 1999 και άνοιξε το δρόμο για την εναρμόνιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότερες από τις 49 χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντικατέστησαν σταδιακά τα εθνικά συστήματα διδακτικών μονάδων που εφάρμοζαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS. Πώς λειτουργεί όμως το όλο σύστημα? Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 με 30 ώρες εργασίας. Ένα εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS. Ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας ισούται με 60 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 1.500 έως 1.800 ώρες εργασίας. Στη διάρκεια ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους, αυτός ο αριθμός μονάδων μοιράζεται σε διάφορα μαθήματα και μικρότερες ενότητες του προγράμματος σπουδών. Ένας κλασικός σύντομος κύκλος απόκτησης τυπικών προσόντων αντιστοιχεί συνήθως σε 90 έως 120 μονάδες ECTS, ενώ το δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών, αυτό που συνήθως αποκαλούμε πτυχίο, αποτελείται είτε από 180 είτε από 240 μονάδες ECTS. Συνήθως, το δίπλωμα δεύτερου κύκλου σπουδών, αυτό που τις περισσότερες φορές αποκαλούμε μεταπτυχιακό, ισοδυναμεί με 90 ή 120 μονάδες ECTS. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το ECTS στο επίπεδο του τρίτου κύκλου, δηλαδή το διδακτορικό, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένα βασικό και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ECTS είναι ότι σας επιτρέπουν να αποδείξετε πόσο έχετε προχωρήσει στις σπουδές σας, ακόμη και αν χρειαστεί να τις διακόψετε προσωρινά. Αν αποφασίσετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις σπουδές σας, ενώ έχετε ήδη περάσει κάποια μαθήματα, δεν θα χρειαστεί να τα ξαναδώσετε από την αρχή, ακριβώς γιατί μπορείτε να κρατήσετε τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει. Και αν αποφασίσετε να επιστρέψετε στα θρανία λίγα χρόνια αργότερα, ακόμη και σε άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τις σπουδές σας. Τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει, τις κρατάτε για όλη σας τη ζωή. Χάρη στο σύστημα των διδακτικών μονάδων, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν νέους τρόπους πρόσβασης σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Για παράδειγμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να δέχεται πτυχιούχους από σχολές οικονομικών, νομικής ή και άλλων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφοι μπορούν να αποδείξουν με βάση τις διδακτικές μονάδες τους ότι διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις. Κάποιες φορές βέβαια η σχέση ανάμεσα σε δύο αντικείμενα δεν είναι τόσο προφανής όσο στην περίπτωση που μόλις αναφέραμε. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πτυχίο στην επικοινωνία μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να γίνει δεκτός σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εγκληματολογία. Για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους φοιτητές τους να αλλάξουν τομέα σπουδών χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή. Προϋπόθεση γι' αυτό όμως είναι να παρακολουθήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένα επιπλέον μαθήματα και να συγκεντρώσουν έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύστημα ECTS επιτρέπει επίσης να συνδυάζει κανείς διάφορους τρόπους μάθησης, τόσο στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών, όσο και μέσω της διαβίου μάθησης. Με άλλα λόγια, μπορεί για παράδειγμα να αποκτά κανείς γνώσεις και δεξιότητες και παρακολουθώντας μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δουλεύοντας σε κάποιο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, όπως αυτά που οδηγούν στα λεγόμενα πρόσθετα μεταπτυχιακά ή στα πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, απαιτούν από τους υποψήφιους σπουδαστές τους να έχουν συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό μονάδων ECTS. Τέλος, είναι γνωστό ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική πρακτική όσον αφορά τη βαθμολογία των φοιτητών. Σε κάποιες χώρες βαθμολογείται κανείς από το 1 μέχρι το 10, σε άλλες χώρες το άριστα είναι το 20 και ούτω καθεξής. Το σύστημα ECTS επιτρέπει λοιπόν να ερμηνεύονται και να μετατρέπονται οι βαθμοί των φοιτητών με τρόπο ενιαίο και δίκαιο, ακόμη και αν σπουδάζουν σε διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται για παράδειγμα πιο εύκολο να συγκρίνει κανείς τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ή για μια υποτροφία φοιτητές από διαφορετικές χώρες. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό είναι η λεγόμενη κλίμακα βαθμολογίας ECTS. Χάρη στην κλίμακα αυτή, οι βαθμοί που έχει λάβει ένας φοιτητής μπορούν να μετατραπούν σε ευρωπαϊκούς βαθμούς και έτσι ο φοιτητής αυτός μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κάποιο άλλο, σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι βαθμοί δίνονται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από το A έως το F και συνοδεύονται από έναν σύντομο χαρακτηρισμό και μια μικρή αξιολόγηση. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ελεύθερο να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζει το σύστημα βαθμολόγησης ECTS με βάση το δικό του μοντέλο διδασκαλίας. Επιπλέον, το σύστημα ECTS διευκολύνει τους σπουδαστές να υποβάλουν διάφορα έγγραφά τους σε άλλες χώρες μετά την αποφύτισή τους. Το συμπλήρωμα διπλώματος, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν σε εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταλαβαίνουν καλύτερα τι ακριβώς προσόντα έχετε αποκτήσει. Όπως είδαμε, με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, το σύστημα ECTS προωθεί την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια πιο ανοιχτή Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσόντα, αλλά από άλλες χώρες, να βιώσει διαφορετικές κουλτούρες και να έρθει σε ουσιαστική και γόνιμη επαφή με άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, το σύστημα ECTS κάνει την Ευρώπη πιο ανοιχτή. Ακριβώς γιατί συμβάλλει καθοριστικά στο να μπορεί κανείς να κάνει όλα τα παραπάνω. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Anfang Oktober 2024 veröffentlichte das Europäische Parlament die Ergebnisse der ersten Eurobarometer-Umfrage nach der Europawahl. Eines kristallisiert sich ganz klar heraus. Die hohen Lebenshaltungskosten und die wirtschaftliche Lage sind Themen, die die Menschen in der EU beschäftigen. Sie hören die Reihe Europa und ich. In dieser Folge geht es um die Umfrage nach der Europawahl 2024. Steigende Preise und Lebenshaltungskosten sowie die wirtschaftliche Lage. Das waren für mehr als 40% der EU-Bevölkerung die Hauptgründe dafür, ihre Stimme bei der letzten Europawahl abzugeben. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler gab an, die internationale Lage hätte sie zur Stimmabgabe bewegt. Ein weiteres Drittel nannte als wichtigsten Beweggrund die Verteidigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Häufig aufgeführt wurden auch Migration, Umwelt, Klimawandel sowie Verteidigung und Sicherheit der EU. Zwei Drittel der Befragten zeigten sich mit Blick auf die Zukunft der EU zuversichtlich. Und auch der EU-Mitgliedschaft steht man großteils positiv gegenüber. Rund 70% sind der Meinung, dass ihr Staat davon profitiert hat, Mitglied der EU zu sein. Also ungefähr gleich viele Befragte wie bereits in den letzten Jahren. Dafür, warum die EU-Mitgliedschaft gut für ihr Land ist, nannten die Befragten insgesamt vor allem vier Gründe. Am häufigsten wurde die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten genannt. Am zweithäufigsten gaben die Befragten an, die EU würde zur Wahrung des Friedens beitragen und für mehr Sicherheit sorgen. An dritter und vierter Stelle standen jeweils das Wirtschaftswachstum und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das Vertrauen in die europäische parlamentarische Demokratie ist nach wie vor ausgesprochen groß. 42% der Befragten gaben an, ein positives Bild vom Europäischen Parlament zu haben und damit mehr als je zuvor. Die Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Stimmabgabe bei der Europawahl für viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen selbstverständlich geworden ist. Eine demokratische Gewohnheit sozusagen. Warum sie ihre Stimme abgeben? Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler antwortete auf diese Frage, generell immer wählen zu gehen. Rund 40% gaben an, es sei ihre Pflicht als Bürger. Die Umfrage wurde vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben und im Juni und Juli 2024 vom Meinungsforschungsunternehmen Verian durchgeführt. Mehr als 26.000 Menschen aus allen 27 Mitgliedstaaten nahmen an der Umfrage teil. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság, más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. 3 évvel házasságkötésük után Max Warraff főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, 3 gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Warraffot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból 5 gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie. 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
4: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
3: Ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
4: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
3: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A II. Világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szeretével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
5: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
3: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
5: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
3: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
6: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. Zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do Parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku Parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak Parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach Parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3 turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w pierwszej turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem Parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego Parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami Parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem parlamentu. Za pomocą patronatów parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
7: Aunque en general los ciudadanos de la Unión Europea siguen haciendo sus compras en tiendas físicas y pagando en efectivo, las compras en línea y los pagos electrónicos están aumentando a una velocidad vertiginosa. En la Unión Europea, una amplia mayoría de personas, especialmente las menores de 45 años, hacen sus compras en línea al menos de vez en cuando. Los pagos sin efectivo, en particular mediante carteras digitales, son cada vez más habituales tanto en las tiendas en línea como en las físicas. Sin embargo, esta nueva economía digital también se enfrenta a importantes retos, como los relacionados con la ciberdelincuencia, la privacidad y la contaminación. Aún así, dada la conveniencia y la eficiencia de estos métodos, es de esperar que su uso siga aumentando, sobre todo si tenemos en cuenta lo populares que son entre los jóvenes y lo mucho que la Unión Europea está apoyando la economía digital. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del auge del comercio electrónico y una sociedad sin efectivo. En 2015, el 7% de todas las transacciones minoristas se realizaron en línea. En 2020, ese porcentaje aumentó más del doble. China, en concreto, está a la cabeza de esta tendencia, ya que más de un tercio de sus ventas al por menor se realizó en línea en 2019, con diferencia la tasa más alta del mundo. Este crecimiento del comercio electrónico se concentra principalmente en mercados en línea chinos y estadounidenses como Taobao y Amazon. El 84% de la población de la Unión utiliza Internet con regularidad, por lo que es probable que el comercio electrónico se vuelva cada vez más común en Europa. Según Eurostat, el 60% de los residentes de la Unión hicieron algún pedido por Internet en 2019. Frente al 32% en 2009. Este porcentaje es aún más elevado entre los jóvenes. En la Unión, el consumidor en línea medio es

0: Конрад Аденауер жене особено големи успехи във външната политика. След преживяното през Втората световна война, той твърдо вярва, че траен мир и стабилност в Европа може да се постигнат само чрез единодействие. През 1963 година Франция и Германия подписват Елисейския договор, известен още като Договор за приятелство. Това е крайъгълният камък на тяхното помирение след вековна вражда. Договорът отразява политическата стратегия на Аденауер и неговите виждания за ролята на Германия в Европа. Докато Аденауер защитава единството и един от основните инициатори на френско-германското помирение в следвоенния период, собствената му страна е разделена. Положението се влошава с издигането на Берлинската стена през 1961 година, само няколко седмици преди федералните избори. Но политическото напрежение около изграждането на Берлинската стена не става пречка Конрад Аденауер да спечели четвъртите си федерални избори като част от коалиция между парламентарната група на Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия. Съгласно предварителна договорка, Аденауер служи половината от мандата си и подава оставка през 1963 година. През 1966 година, на 90 годишна възраст, той се оттегли от поста на федерален председател на Християн-демократическия съюз. Това бележи края на блестящата му политическа кариера. Конрад Аденауер, наричан Деа Алте или Старецът, умира на 19 април 1967 година на 91 годишна възраст. Той спечели уважението на целия свят като политик, на когото германците дължат своята свобода, просперитет и социална сигурност. Ние, останалите европейци, ценим високо огромния му принос за мира в Европа. Валтер Хаустайн, първият председател на Европейската икономическа общност, отбеляза историческата роля на Аденауер в европейската политика. Във всичко, свързано с политиката, има толкова сила, колкото и надежда. В европейската политика има много надежда. Дължим я основно на този човек. Ето защо се прекланяме пред неговата решителност и пред политическите успехи, които той постигна в житейския си път. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν λόγου χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Forests cover just under a third of the globe's land surface and are a habitat for most of Earth's terrestrial biodiversity. In fact, 80% of amphibian species, 75% of bird species and 68% of mammal species call forests their home. Forests are also sometimes called the lungs of the earth, and for good reason. They play an essential role in mitigating climate change by pulling carbon dioxide out of the atmosphere and storing it in trees and soil.
3: You're listening to Raising the Game Better Legislation. In this episode, we'll be exploring what the EU is doing to stop our forests being destroyed or degraded. We're all aware of just how serious the climate situation is, and the condition our forests are in is worrying. In its latest forest review, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, estimated that, as of 2020, a total 662 billion tonnes of carbon was stored in forests. FAO data also suggests that the world lost around 178 million hectares of forest cover over the past three decades, an area three times the size of France. The deforestation problem is particularly critical in tropical and subtropical regions, especially in the three major forest basins of the Amazon, Congo, and Southeast Asia. What are the main causes of deforestation?
2: The main reason forested land is cleared is to make space for farming. This land is used to produce several key commodities such as palm oil, soya, and beef. Together, these three products are behind more than three quarters of tropical deforestation. And unfortunately, in the EU, our consumption of these commodities plays a significant part in global deforestation as a result of international trade. The EU has committed to protecting the world's forests by joining international agreements and initiatives. It also has a number of policy instruments and initiatives designed to directly or indirectly tackle deforestation and forest degradation.
3: In October 2020, Parliament made use of its right to ask the Commission to propose legislation designed to halt deforestation caused by the EU. A year later, the European Commission did just that, proposing a law to curb deforestation and forest degradation. It covers EU consumption and the production of specific agricultural commodities and products derived from them. The legislation would help reduce the EU's impact on greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.
2: The Council of the European Union set up an ad hoc working party on deforestation to work on this proposal, bringing together experts from the various sectors concerned. The Council adopted its general approach to the proposal at the Environment Council meeting in June 2022.
3: The Council's position actually went further than the Commission's proposal. It extended the list of derived products to include even more wood products, covering things like charcoal, some kinds of furniture, and even coffins. One of the Council's key suggestions was to narrow the definition of forest degradation to structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of primary forests into plantation forests or into other wooded land. This definition may, of course, be reviewed in coming years, but it ensures that everyone involved is singing from the same hymn sheet.
2: In Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is in charge of the file, adopted its report on the proposal in July 2022. The report also sought amendments to the Commission's proposal to make it more ambitious. It suggested a broader scope with better protection for human rights for indigenous people and local communities, and more stringent checks and penalties.
3: What's more, Parliament wants binding targets to protect and restore forest ecosystems, especially primary forests. MEPs adopted the Environmental Committee's report at the September 22 plenary session. On that occasion, the rapporteur, Luxembourgish MEP Christoph Hansen, said,
4: "We are responsible partly of global deforestation, but to this legislation, other big economies are as well looking very closely and eventually go into the same direction. So we can be a role model with this legislation and inspire others to go into the same direction."
2: Now that the report has been adopted in plenary, Parliament will use it as a basis for negotiations with the Council.
3: So, what changes would this new legislation bring exactly?
2: The new regulation would apply to six commodities that are all familiar to us: cattle, cocoa, coffee, palm oil, soya, and wood. These are known as relevant commodities. This legislation goes further and also applies to some products that contain, have been fed with, or made using these relevant commodities. These are known as relevant products and include, for instance, leather, chocolate, and furniture.
3: In conclusion, replacing trees isn't enough to stop massive deforestation and save our forests. The entire way we consume products needs to be reviewed. This is quite a challenge, but it's one that Parliament is committed to tackling right now.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
5: Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki iz Aachena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Aachenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta: Mobilni klimatski muzej iz Litve i Europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme: klimatske promjene, europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
6: 2005. aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250-500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse, ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas natsi Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide, vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, sealhulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.

0: Menschen steht, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft aufgrund körperlicher oder kultureller Merkmale als anders angesehen werden. In der Entschließung gingen die Abgeordneten außerdem auf Bildung bzw. Aufklärung ein. Unter anderem empfehlen sie, die Geschichte dieser Menschen in die Lehrpläne aufzunehmen. Darüber hinaus veranstaltet das Europäische Netz gegen Rassismus jedes Jahr um den 25. März gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission eine Themenwoche gegen Rassismus und für Vielfalt. Ziel ist unter anderem eine finanzielle, soziokulturelle und psychologische Wiedergutmachung für die Nachfahren jener Menschen, die Opfer von Sklaverei wurden.
1: Die Geschichte der Sklaverei und ihr rassistisches Erbe prägen unsere Gesellschaft bis heute. Es ist extrem wichtig, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern und dass jene Menschen, die sich gegen Ungerechtigkeit auflehnten, nicht in Vergessenheit geraten. Menschen wie Toussaint Louverture, der den Kampf gegen die Sklaverei in Haiti anführte. Sowohl auf internationaler als auch auf EU-Ebene wird viel dafür getan, um auf Rassismus aufmerksam zu machen und ihn zu bekämpfen. Mit Bildung und Aufklärung und indem man sich aufeinander abstimmt und gemeinsam handelt, will man Gleichheit fördern und eine gerechtere Gesellschaft schaffen, in der alle einen Platz haben.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Οι Ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την Ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη Επιτροπή. Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την

0: Du hører måske ofte om EU-love, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
1: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
0: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når national domstol er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
1: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
1: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel, når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
0: For det andet griber EU-domstolen ind, når national domstol beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
1: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
0: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
1: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
0: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
0: Europaparlamentets webradio.
3: La Unión Europea va a ser la primera del mundo en poner normas al uso de inteligencia artificial. Las tecnologías y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT vienen cargadas de beneficios económicos y sociales, pero también de desafíos y riesgos que no podemos pasar por alto. La política europea apuesta por una innovación centrada en las personas que respete plenamente los valores y principios de la Unión. El Parlamento Europeo se pronunció al respecto en junio de 2023, insistiendo en que su prioridad será proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Durante los últimos meses, la inteligencia artificial se ha abierto camino en nuestra vida cotidiana. Herramientas como ChatGPT, un sistema de chat capaz de mantener una conversación, crean contenido a petición de los usuarios. Aunque se espera que nos hagan la vida más fácil, también tenemos que estar alerta a los peligros que conllevan. La Comisión Europea señaló la inexistencia de legislación en este ámbito y propuso elaborar una nueva ley en abril de 2021. El Parlamento tiene claro que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas. Por esta razón, los textos generados por sistemas de inteligencia artificial deberán llevar la advertencia de que no han sido creados por un ser humano. Lo mismo se aplicará a los vídeos y fotos creados artificialmente, para ayudarnos a detectar las ultrafalsificaciones. La nueva ley velará por que la inteligencia artificial se desarrolle en consonancia con los valores de la Unión, como la supervisión humana, la privacidad y la transparencia, entre otros. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo a este respecto en una rueda de prensa: En el futuro vamos a necesitar unos límites claros y constantes para la inteligencia artificial. Esto es algo sobre lo que no daremos nuestro brazo a torcer. Cada vez que la tecnología avance, deberá hacerlo de la mano de nuestros derechos fundamentales y valores democráticos. Pero, ¿cómo aborda la nueva ley estas cuestiones? En primer lugar, mediante una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial en función de su nivel de riesgo. El Parlamento quiere prohibir los sistemas que presenten un riesgo inaceptable para la seguridad humana. En esta primera categoría entran los sistemas de identificación de personas en espacios públicos en tiempo real. Dichos sistemas solo podrán utilizarse a posteriori y con autorización judicial si la policía los necesita para investigar un delito grave. Otras herramientas prohibidas son aquellas que utilizan los rasgos físicos de las personas para clasificar características como el género, la raza o la religión. La segunda categoría es para la inteligencia artificial de alto riesgo. Según la clasificación contemplada en la ley, son sistemas de alto riesgo aquellos que pueden afectar significativamente al medio ambiente o a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo de estos sistemas son las herramientas utilizadas para influir en los votantes en las campañas electorales. Quienes utilicen sistemas de alto riesgo deberán llevar a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales y una consulta a la autoridad competente. La tercera y última categoría, que abarca los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, solo deberá cumplir unos requisitos de transparencia básicos. Además, la ley también obligará a los proveedores de modelos fundacionales a evaluar y mitigar los posibles riesgos. Los modelos fundacionales son modelos de inteligencia artificial que evolucionan a una rapidez vertiginosa. Se entrenan con enormes cantidades de datos para acometer una tarea concreta, por ejemplo, traducir textos. Sin embargo, debido al gran volumen de datos de los que el sistema ha aprendido, también se pueden utilizar para otras funciones, como responder preguntas o crear textos de cero. Los modelos fundacionales deberán registrarse en una base de datos de la Unión antes de comercializarse. La Unión Europea también está firmemente comprometida con la innovación. Por esta razón, la Ley de Inteligencia Artificial incluirá algunas excepciones para dar espacio a la experimentación. Nos referimos a los espacios controlados de pruebas, que ayudan a promover la modernización y a actualizar las políticas. La Eurocámara también ha reformado el papel de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que se encargará de supervisar la forma en que se aplica el código normativo. Para el Parlamento, el bienestar de su ciudadanía es lo primero, por lo que quiere facilitarle vías para presentar reclamaciones si observa un mal uso de la inteligencia artificial. El proyecto de ley también responde a las propuestas para regular la inteligencia artificial que presentó la ciudadanía durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La Unión Europea quiere tomar la iniciativa en la regulación del mundo digital y proteger los valores europeos. Con la Ley de Inteligencia Artificial, está respondiendo a las peticiones de la ciudadanía sin dejar de proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Parlamento.
4: Το βραβείο δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia για το 2024 απονεμήθηκε σε έρευνα του Lost in Europe, μιας μη κερδοσκοπικής δημοσιογραφικής πρωτοβουλίας, στην οποία συμμετέχουν μέσα ενημέρωσης από πολλές χώρες. Η έρευνα αυτή έφερε στο φως ένα τραγικό και επίγον ζήτημα, την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Το Lost in Europe αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 51.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες εξαφανίστηκαν μετά την άφηξή τους στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μέσα ενημέρωσης από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έφερε στην επιφάνεια κενά στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Κατά μέσο όρο, σχεδόν 47 παιδιά μετανάστες εξαφανίζονται καθημερινά από το 2021. Το Lost in Europe συνέλεξε δεδομένα από 31 χώρες και διαπίστωσε ότι δεκάδες χιλιάδες παιδιά μετανάστες παραμένουν αγνοούμενα. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλά από αυτά έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σύγχρονης δουλείας. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Χέισε Βαν Χάρεν, συνιδρύτρια του Lost in Europe, δήλωσε:
11: European member states are responsible for these children.
4: Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για τους ανήλικους μετανάστες. Ωστόσο, πολλά παιδιά εξαφανίζονται και δεν γνωρίζουμε καν πόσα αγνοούνται. Τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους στην Ευρώπη αποτελούν ευθύνη της εκάστοτε χώρας. Η χώρα στην οποία βρίσκονται είναι υπεύθυνη για τη μέρημνά τους. Πώς αφήνεται να εξαφανίζονται παιδιά από την προστασία σας? Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Lost in Europe φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία. Το 2021 αποκάλυψαν ότι περισσότερα από 18.000 παιδιά μετανάστες εξαφανίστηκαν από το 2018 μέχρι το 2020. Στη συνέχεια, μελέτησαν εκ νέου τα ευρήματά τους και επέκτηναν τις έρευνές τους, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια μια κρίση που είχε αυξηθεί σε κλίμακα με την πάροδο των ετών. Το έργο τους είναι μια ζωτική υπενθύμηση ότι η δημοσιογραφία έχει τη δύναμη να εκθέτει δυσάρεστες αλήθειες και να απαιτεί λογοδοσία. Στη διεξαγωγή και τη δημοσίευση της έρευνας συμμετείχαν μεταξύ άλλων το CNN και το γερμανικό Tagesschau, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχε η Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτό το δίκτυο ερευνητών δημοσιογράφων βοήθησε ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να γίνουν γνωστά στο διεθνές κοινό. Κάθε χρόνο, στην επέτειο της δολοφονίας της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει αυτό το βραβείο προς τιμήν της. Κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε:
12: This is the fourth edition.
4: Είναι η τέταρτη χρονιά που το Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το βραβείο αυτό υπενθυμίζει την προσήλωση του Κοινοβουλίου στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης ως θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας. Είναι για όλους εκείνους τους δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή και το βιοπορισμό τους για να αποκαλύψουν την αλήθεια, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ή ποιον ενοχλεί. Για όλους εκείνους που σκοτώθηκαν και εκείνους των οποίων η ζωή απειλείται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2019 και αναγνωρίζει τον ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία στην προστασία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους που έχουν δημοσιεύσει το έργο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ. Η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια ήταν μια Μαλτέζα δημοσιογράφος, blogger και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς που δολοφονήθηκε το 2017. Στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, η δημοσιογράφος είχε πραγματοποιήσει εκτενή ρεπορτάζ με θέματα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τις διασυνδέσεις μεταξύ της βιομηχανίας διαδικτυακού τζόγου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την πώληση των λεγόμενων χρυσών διαβατηρίων σε ξένους υπηκόους. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2017, η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι της με βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στον ιστότοπό μας.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
5: Schengen.
8: Schengen.

0: Γνωρίζατε ότι ένας στους 1000 ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μια νοηματική γλώσσα ως πρώτη του γλώσσα? Λέμε μια νοηματική γλώσσα γιατί δεν υπάρχει μόνο μία κοινή νοηματική γλώσσα. Αντιθέτως, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σήμερα 29 αναγνωρισμένες εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αυτές οι γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται μόνο από κουφά και βαρύκο άτομα, αλλά και από ακούοντες, όπως μέλη οικογενειών, φίλους ή επαγγελματίες που επικοινωνούν μαζί τους. Για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτή τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την 23η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται και αναγνωρίζονται οι νοηματικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τις προστατεύσει και να τις προωθήσει. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλούσιες, πολύπλευρες και αυτόνομες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για πλήρεις γλώσσες, με δική τους γραμματική, σύνταξη και λεξιλόγιο. Δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή με βάση τις ομιλούμενες γλώσσες. Κάθε νοηματική γλώσσα έχει αναπτυχθεί μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητά της. Για παράδειγμα, στην Ιταλία χρησιμοποιείται η ιταλική νοηματική γλώσσα, στη Γαλλία η γαλλική νοηματική, ενώ στο Βέλγιο υπάρχουν δύο εθνικές νοηματικές γλώσσες, η φλαμανδική και η γαλλοβελγική. Οι νοηματικές γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, την ηλικία των χρηστών και το κοινωνικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, ταυτότητας και πολιτισμικής κληρονομιάς. Όπως και οι προφορικές γλώσσες, οι νοηματικές γλώσσες ομαδοποιούνται σε οικογένειες. Δύο γλώσσες μπορεί να έχουν κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, η αυστριακή και η ολλανδική νοηματική γλώσσα είναι πιο κατανοητές στους χρήστες της γερμανικής παρά σε χρήστες της ελληνικής νοηματικής. Σήμερα, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούνται 29 εθνικές νοηματικές γλώσσες. Στο Λουξεμβούργο χρησιμοποιείται ποικιλία της γερμανικής νοηματικής. Στη Φινλανδία αναγνωρίζονται η φινλανδική και η φινλανδοσουηδική. Στην Εστονία αναγνωρίζονται η εστονική και η ρωσική νοηματική γλώσσα. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των νοηματικών γλωσσών είναι ότι διευκολύνουν την επικοινωνία, ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που χρησιμοποιούν διαφορετικές εθνικές εκδοχές. Για παράδειγμα, ένα άτομο από τη Γαλλία και ένα άλλο από την Πολωνία μπορούν να επικοινωνούν χάρη σε χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και κοινά νοήματα, κάτι που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για δύο ακουόντες χωρίς κοινή γλώσσα. Αν και δεν υπάρχει μια παγκόσμια νοηματική γλώσσα, μετά το 1951, με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών, αναπτύχθηκε μια διεθνώς κατανοητή μορφή επικοινωνίας, η διεθνής νοηματική. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και πολυγλωσσικά περιβάλλοντα, όταν τα άτομα που συμμετέχουν δεν έχουν κοινή εθνική νοηματική γλώσσα. Δεν πρόκειται για μια πλήρως οργανωμένη ή επίσημη γλώσσα. Δεν έχει συγκεκριμένη γραμματική ή καθορισμένο λεξιλόγιο, όπως οι εθνικές νοηματικές γλώσσες. Αντίθετα, βασίζεται σε χειρονομίες, κοινά νοήματα, εκφράσεις του προσώπου και το εκάστοτε περιβάλλον. Η διεθνής νοηματική χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα ευρύτερα αναγνωρίσιμα σημεία από διάφορες νοηματικές γλώσσες του κόσμου. Και όπως είναι φυσικό, η μορφή της μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Για παράδειγμα, στα θεσμικά περιβάλλοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχούν σημεία που είναι πιο συνηθισμένα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ σε περιοχές όπως η Ασία ή η Αφρική μπορεί να συναντήσει κανείς διαφορετικές παραλλαγές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διεθνής νοηματική δεν αντικαθιστά τις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Δεν έχει ίδιο θεσμικό βάρος ούτε νομική αναγνώριση όπως εκείνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για παροχή διερμηνίας στη διεθνή νοηματική γλώσσα έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα για εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Αυτό δείχνει ότι τα κοφά και βαρύκο άτομα συμμετέχουν σήμερα όλο και περισσότερο σε κάθε πτυχή της κοινωνίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο ξεκάθαρο πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας που δεν αποκλείουν κανέναν και γεφυρώνουν αντιθέτως τις γλωσσικές διαφορές. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα για να προωθήσει τις νοηματικές γλώσσες και να ενισχύσει τη χρήση τους? Αρχικά, φροντίζει ώστε οι συνεδριάσεις της Ολομέλειάς του να είναι προσβάσιμες με διερμηνία στη νοηματική γλώσσα για τους βουλευτές που το χρειάζονται. Το 2016 ενέκρινε ένα ψήφισμα με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό προωθεί τη χρήση επαγγελματιών διερμηνέων νοηματικής γλώσσας και ζητά να παρέχεται διερμηνία στη Διεθνή Νοηματική για όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Επισημαίνει ακόμη ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα αντίστοιχα αναγκαία μέτρα. Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες και να τις ενσωματώσουν στα σχολικά προγράμματα σπουδών μαζί με τις άλλες ξένες γλώσσες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση, να αυξηθεί η χρήση των νοηματικών γλωσσών και να δημιουργηθεί μια πιο πολυγλωσσική και κοινωνικά συμπεριληπτική Ευρώπη. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κοφών, η μόνη υπερεθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τα κοφά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσίευσε ένα έγγραφο θέσης με τίτλο «Οι εθνικές νοηματικές γλώσσες ως επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το έγγραφο ζητά να αναγνωριστούν οι 29 νοηματικές γλώσσες ως επίσημες δίπλα στις 24 προφορικές επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Τονίζει επίσης τη νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία και να αποτρέπει τις διακρίσεις λογογλώσσας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την πολυγλωσσία. Η γλωσσική πολυμορφία και η πολυγλωσσία είναι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί πλήρης αναγνώριση και καθολική προσβασιμότητα σε όλες τις κοινότητες. Για τον λόγο αυτό, το Europal Radio προσφέρει απομαγνητοφώνηση για καθένα από τα επεισόδια των εκπομπών του. Έτσι, κοφά και βαρύκο άτομα, αλλά και όποιος χρειάζεται υποστήριξη στην κατανόηση του περιεχομένου, μπορούν να παρακολουθούν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη χρήση σαφούς και προσβάσιμης γλώσσας, το Κοινοβούλιο προωθεί ένα δημόσιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και φέρνει την ενημέρωση πιο κοντά σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όταν υποστηρίζουμε τη γλωσσική πολυμορφία και την ισότιμη επικοινωνία, χτίζουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους ανθρώπους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: A principios de octubre de 2024, el Parlamento Europeo publicó los resultados de la primera encuesta del Eurobarómetro después de las elecciones europeas. Los resultados indican que la ciudadanía de la Unión está preocupada por el coste de la vida y la situación económica. En este podcast de la serie Europa y yo, descubriremos más sobre la encuesta postelectoral del Parlamento Europeo en 2024.